την πέρα. Πούντα πάτε τη βεστέρα. Πηγαίνετε αν μάις. Πήγαν για χτωγούς πατέρα. Έρλο χουβατέναν τσέρα. Έσυντο τεγίνα τσέρα.